Τη ζήβαλε χτρού αβαβά στα μεταλλή με έκυσε. Στα τσότα είναι στα τσότα, στα βαϊ είναι στα βαϊ. Στην τα κακαφ, καν βεκάν κυζέ μου μπέρε στα σνα σαλεφ. Καν ουσίμα σου με τσένο αντίσκαν εμί για με ρόβε με παβάλ. Στην ελέα η καυτούν, στην εγκαινά η βετάμ δεστά εμί σε μάιν. Αχούν οι αχούν λόβα λεφένα καζίδερας.